chongjian han zhuar, lam ta hajang rinbu yuwa ma se. Dadung lam chi zamne, nakze dubu xie gyu gu. Ko nakze yuza li gub, minba yang rinmi xin rupa se. Koi mu tu nakze kye ne zhu gub, lubur to koi nakze kye ji ne, mewe chimbu xie tong se. Nyesar jar ne, shibda chi di zamba, jagwa kashi ki gam chimbu xie gi nang ne, ngui zi jia xin yuwa tong se. Koi ta ga ya, Tabati, call Jim Bata, Lapani, dear me bin Halia, Junior, Kane. Hal she, Tatashi, Dindu Shuroe. Jaguanami, turn to lip Jun Yamne, meet some duty, Kami, Namito, Tresimashi. There turn to Ji, Muinam, Tabaki, Ji to Tine, Jim to Law. Jim to lip you queer. Tabashi, Muinam put in the top Jun, Sershi, Sadindo, Muinam Bumbe. 我们不清不是有把他结婚提出我们关系终于把他去念不是第二个可以上的街当地哦让给请他三个不是压根儿送的其实可以开始起名给这提出不一呢听说给大把总被我们接呢去了得令我们不敢自己接着读起学习接下不是上帝可以写把他请他三个不要玩清不是 신다기 오지 라뇨 말베 응은 폴라 지긴 시 다발 통용미 지 죄부터 예니 가르치긴 이미 시지 그 뇌티리아 눈치 도담 주니 제프시 된룹기 응은 남제외 그 보통 주시 대네 보지 신다기 때린 하지에 산다기가 당시 신다기 Rényiké tering la zhébé ngüyén bókháng tí tóngbé jí háng ná bú sáng. Déné, wú zí la, dába tí yá ngüyén bó kácú chóng tú gé, xé chí bú xé. Ngüyén bó tín chóng tú, wú zí bí mén xé, tín ché ơ yí ná. Chíndá ké rá tú yí má chí bá yí ná, ngá nyam tú pé tán. Chíndá ké hó mú tán nyam tú, tún rúb ké kím tú lé bá tán. 我们能通不及人人我们不了解我当当不听于不是我做此别没事大把几个我们不听这种度解决不当这么人听头老年要不能别别解但能共的苍马得了许年是不是得解大把许年请到人人我们重新拿了呀从而行不是可以重新度 大把是大把是一天约当是别不是我说给他过你看有些久有年控制这把了请大家大把是我们不听人谢谢明天最然后马里边去给我说给你不了几句要的生给读给谢谢你老不是你那里快二十大把是大把是先别把他 明显给控制这个不可不退日即可能写明层面哼快要做了你也过去读三年就动他讨价许年扩充一年七月当时金了就是请大家听住三日用年电影上映呢我也过过了当多你也打那么给金不切说谢谢我只请到了卡里南送的 年年大南西北街大把学年从个儿起名即将成马松我只请到了听着恩义呢年年不听了呀节约吧其他人给西北马的堂日年我是同日即请到特别年七十六个穷时